0: τα
1: Αλχαμδουλίλα, μου σκοσέει η ώρα.
0: Μα σλα, προγράμμα δεν start να μου ρωτήσει καβού, τι βαλακό.
1: Σάρνα με ρωτήσει.
0: Ατσε σάρνα δεν ρωτήσει, αλλά νο προγράμμα και κοιμ τάπεκ με ρωτάει, παντέ με σάμα ελβούρε, σε ρε παντέρ κιβί, σα σου είτε πόκο και να χαμπρέ δε ρωτήσει. Το
1: έτσι το κράτα, παντή βάχ και τη ζωμανή σαρά τσε δάκανα.
0: Τζιζί.
1: Μαζάκα ονα για φαζούλ χαμπρέ τσε το δά. Σάνα το.
0: Τζιζί, μπέλκολ.
1: Αχμάλ χούπια βάχτε τερα έκανα να δαντά την αγκίτερα σαν τερίζει.
0: Ζε ζε.
1: Α, γιόρδος τι είχο δάσε μαζάκ και αγάδε χάτ να τέρνε γιατε αμζόλαβη βαλκάλα τη.
0: Ζε ζε.
1: Αγάπω χμάλα τούτο και χαβρά φάνικα για τούτο να ζεώζει και αγάχα λέει μοτίζει κομμένε.
0: Μπέλκουλα αγάγω τούτο να ζεώζει νο χάμα χατζρέ που μοτίζει κανά. Παντέ μενε με χαβρά κύμα κι σάδερ σαρσέδικα και λεγανά. Τι μίστο σε καλά, τι μίστο να σε βαγαλτίουσε, δε τσάχα μα λέσαρα. Νου τα ρίξει κύμνε και να τα μαφίζα να γουράσει αρτά μονά. Αγαλτίουσου λα λιαντίνε τσι καλά με φόλχα τα μακαβί. Ιούμπαλ τσι κύμνε και να του σε μαφίγουρε λακά καλά. Νιμίζ δε ρεωριού καλά προγράμ χατεμ κίτι. Τούλο αχέρ και δάτσι κύμνε και να τα χαβρά κύμα κι σάκι άριο αρζέ τσάρκα προγράμ τα ουράν μου δέχουν ένα σχαμπρά και σαν να τελειώσει αγάπη με τσάτα δουκ δαρδρα σαλί δεν λέει να ειρβάνε σε μαξινά δεν αγούρι.
1: Αφού δάσ του καλά με πάνω ως την κάπλα εγώ στην ζωή κάθα είχω και την κέρι τα διάρα καμόνα σε γαλτίσα ή δυο βελγοματίσαρα ογούρου.
0: Βέλκο, βέλκο, δάσε.
1: Εσά, ρόπο δε χαπάβει.
0: Ζή, ζή.
1: Να σε χαμπρά το ούτε τα μαξά δάσε το ούτε νόσα από την κάπλα καμόνα τέμ.
0: Πότε να δάει.
1: Οπότε το γκάπλα καβάλα, φαζούλ χαβάρα το σερί, σερά τάμερα χαβάρα καβάτσε, αγά, γάβερδα σκαβάσι, τέβερδα σκαβάσι.
0: Αχ, αμπαρδα σκαβάσι, είναι κύμα χαβάρα, κύμα κυσάβι, και τέβερδα σκαβάσι, δάει χαβάρα σκαβάσι.
1: Μπελδά, χαλά, κυρίνα, ζαβό, το κτούβι, αστάργα, καζάβι, από τα ρόσαβι, από τα σνίβι, από το κτούβι,
0: σε χωρί χωρί δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν
1: είναι
0: λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι
1: λίγο, δεν
0: είναι
1: Μουσική από τα σέι, ο Ζέαν και τα χαβάρα σαν να το τάδε αλλά από εδώ στο δέμε σου στάπω εδώ κορόν. Το και δύο άπω εδώ κορόι, βόλβε σου στάπω εδώ κορόι, μου και δύο άπω εδώ κορόι. Τα δίτα γα χαβάρα καν.
0: Τι μπέλκον τα σέι. Ο κατσάρτα και δεν δάσε ούκλε κανά, τι τσάσε. Άσε μισάλ και λαγλάτε μισθού σε βίνη κανά, τσάσε σε δάσε, τσάμιρ φορέ σε γιορτού κα ούκλε κανά, ο άγα σαν να μην μισθέ άιβο. Ο κατσάρτα και παντέξε μου άιβα ρόβοτα ούλα τα ούκανα, νομπάζε πάβανε δάι χαφάβι.
1: Αγέ μου έχω χαπάω κανένα μπαλ μου για χάλα και νόμιζα βαχ να σε τάτε αγάγα χαβαρά τα καίτια σε λίγο από μοτήρι.
0: Ζρε από μοτήρι. Βέτσι σαν μπορώ και δάσε τα χαπάρα βρουκό, δάσε και σαν ορκέ και δάσε ζρε από μοτήρι. Γίνει μπέλκολ τα χάρια σε από μοτήρι.
1: Τάτε αλλά πάει το βάστα σόκ πέ, τόρ πάει το κοράι σόκ πέ, στην πάει το κοράι σόκ πέ, σεράγγε πάει το κοράι με βοδάει από τα ίδια νόρα τα χωτάσει.
0: Μπέλκολ αγαπή έκανα και τα λόγω γκούτες και πήγαινα τόλοι γιώσα είναι δίκανα.
1: Αλλά σαν παρεμποχαντών να κάνει νόρα ενθάρθω να βοηθούν και να καβεί και αγάκτω και τρακαβεί χωδεκάδε αλλά χωρίς σαν τα χωλά το κοντρατή και άρεγω
0: Τζι
1: Για
0: να πέρα η τουπιστά για αυτή το κορίδι Σαίδε παπα, λαλά τέρα σου ήταν ένα
1: προγράμμα και δεκάλο
0: κορ τέρα σου ήταν ένα Μα στόμρα δεσνάρμε και ο Αζούρου εγώ ήταν εγώ ήταν وعلیکم السلام ڈیر جی تمنا پروگرام کے کال کا لے یو جہان نہ بالکل مستر انا صلی اللہ علیہ پروگرام کی کال کو ڈیر جی تمنا گوری نیکسٹ کال السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اللہ سو خبر کے کیم جنا اچھا حمید کا خبر کے صبر آباد نہ پروگرام کے اللہ ہر کلائی ویلکم سڑی ماش تبی آمین آمین
1: اتوار پر
0: پروگرام کے دیکھیے مستان درتا ہوئی کیا نا
1: اچھا

κατάσταση γουάρα, και μέχρι σπίτι, τα σεβάρα, σε βάρη μου την κρίνη. Σε βάρη, κασμίτε, δύναμα.